Ναι, εκμαστράρον ο Ιησούς Χρήστος. Κοραμακώσεις νο, αρικοβέλη νεκοκρό, νάδι, κοβενάδι. Νίμαρ περαμόκερ άλλα, Ιησούς μαρούρ βεσρέν. Κοραμαμό φορτίν καβάσα, μάνσετεν βεσίνε. Περόιο ρουμάρι αραρφνάνε τον Νασιά. Μα βιάχ βέαρι βαβεκόντο ρουμσιουάρα. Κοανισόιγκο ροκούρινε ρεζοφρόιο. Ρουα μακαβέ. Άμιο. Αρώ βιβλιέ, σιώβι, βένα έχουμε σράρμο. Ινδό.